Μεσάβη. Τι πέστε μισόν. Ότι μάιστα αφέξλο. Radio SAV. Superhits fürs S